0: Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 Velvet.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, και στο πρωινό της 3ης, 1η του Σεπτέμβρη.
10: Καλό μήνα, καλή Τρίτη να έχουμε, καλή μήνα. Δροσιά.
6: Μακάρι.
10: Να μας φερθεί ωραία το φθινόπωρο, να το αγαπήσουμε κι εμείς και να μείνετε κι εσείς μέχρι τις 11 στην παρεούλα μας.
6: Έτσι, και σήμερα καλή διάθεση. Ετοιμάσου μετά, στην ταυτότητα ημέρας, σήμερα γιορτάζουν
10: όλοι.
6: Χαμός. Λοιπόν, έχουμε όμως τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Cyndi Lauper, Madonna και Amy Winehouse μας χωρίζουν από την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. Εδώ στο πρωινό Velvet, Τρίτη σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε εμείς, Βασίλης και Αναστασία, και γιορτάζει το σύμπαν όλο.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχάς, γιορτάζουν όλες οι μούσες εκτός από την Καλλιόπη. Φέτος το έμαθα αυτό.
1: Χρόνια σας πολλά, κοριτσάρες, να σας χαιρόμαστε.
0: Δηλαδή, Θάλια, Θεανό, λοιπόν, Κλεοπάτρα, Κλεοπάτρος, λέει, Κοραλία, Μόσχος, Ουράνιος, Μαργαρίτης γιορτάζει σήμερα.
1: Όχι. Λέει, κάπου το Γενάρη είναι ο Μαργαρίτης.
0: Ναι, λέει Μαργαρίτης, Μαργαρίτα λέει εδώ
1: πέρα. Ναι. Σαν τις Αναστασίες. 19 μάλλον γιορτές έχουμε και οι Αναστασίες.
0: Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολυμνία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Στη φίλη μου την Πολύμνια να πω χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σαφό, Σιμεών.
1: Σαφό, ωραίο όνομα.
0: Ναι, Χαϊδεμένη, Χαρίκλια, Αντιγόνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία.
1: Χρόνια σας πολλά, φέρετε αλμυρά.
0: Έτσι. Το 272 π.Χ. ο βασιλιάς Σιπήρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα.
1: Κατά λάθος, ρε παιδί μου, τώρα δεν το ήθελε. Το ήθελε και εκείνη.
0: Πολέμαρχος άλλος να έχει πολεμήσει σε μάχη.
1: Λίγο το μπαλκόνι να σου ξεφύγει εκεί με το λάστιχο, φεύγει το κεραμίδι. Πολύ εύκολο.
0: 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές, Ταξίδι στη Σελήνη, που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.
1: Μπράβο του.
0: 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, είναι αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου, Πολέμου.
1: Να μια λυπηρή ημερομηνία να τη θυμόμαστε.
0: Πολύ σωστό. 1824 γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Ενώ το 1915 ο Κιν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, είναι η εφευρέτης, λέει, της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο.
1: Άκου τώρα όνειρο που είδε κι αυτός.
0: Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεψε στο σπίτι του, λέει, από ένα επεισοδιακό μάσα ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Είδε το φανάρι.
1: Σου λέει, ωραία φλασιά έφαγα τώρα. Για να το δούμε στο γήπεδο πώς θα πιάσει.
0: Μια κίτρινη και μια κόκκινη.
1: Και να το πετάω έτσι. Μια χαρά.
0: Πώς αλλιώς θα κάνει μετά επιτυχία ο Κιάμος.
1: Σφύριξα και έλξες.
0: Ναι.
1: Δεν με ανησυχεί ο συσχετισμός, με ανησυχεί που τον ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Πραγματικά.
0: Ξέρουμε όμως τους τραγουδάρες που παίζουμε. Έχουμε λοιπόν Heart με το Alone, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, και μετά από Sia και Unstoppable, αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστασία και Ανασταπαπόλου και εμείς έχουμε Αναστασία με ζωδιακές, ή μάλλον πιο σωστά αστρολογικές προβλέψεις ημέρας.
1: Λοιπόν, νέος μήνας. Αυτό εδώ τώρα ποιος ήρθε και κάθισε και δεν το έκανε. Να μην αρχίσω τα γαλλικά πρωί-πρωί, πρωτομηνιάτικα. Κάθονται, τρώνε από αυτή την πλευρά, κάνουν το μικρόφωνο, το ξετσουτσουνεύουν. Γιατί μου ξετσουτσουνεύουν το μικρόφωνο?
0: Να λοιπόν βάλουν κάμερες για να τους πιάσουμε.
1: Ζω για αυτή τη στιγμή. Αρκεί να είναι ψηλά και να μην με αδικεί στο προγούλι. Λοιπόν, η αρχή του μήνα ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο με διάθεση για τακτοποίηση, ξεκαθαρίσματα και πιο συνειδητές επιλογές για όλα τα ζωδιάκια. Εύχομαι. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τρίτη σας καλεί να κινηθείτε πιο προσεκτικά από όσο συνηθίζετε, ιδιαίτερα όταν έχετε πολλές σκέψεις ταυτόχρονα. Τα βράκια, ο Σεπτέμβριος ξεκινά για εσάς με ανάγκη να προστατεύσετε την ηρεμία σας και να αποφύγετε περίσχες πιέσεις. Διδυμάκια, η μέρα σας βρίσκει επικοινωνιακούς δραστήριους και έτοιμους να ανοίξετε νέους δρόμους, αρκεί να μην σκορπίσετε την ενέργειά σας υπερβολικά πολλά μέτωπα. Για τους καρκίνους, η Τρίτη σας στρέφει περισσότερο προς τους επαγγελματικούς στόχους και την ανάγκη να αποδείξετε την αξία σας. Για τα λιονταράκια, η Τρίτη δεν είναι ικανή για βιαστικές. Όχι. Δεν είναι ιδανική για βιαστικές αποφάσεις. Ιδιαίτερα αν αισθάνεστε ότι πρέπει να.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
0: Διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Homeware, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι και τα Lidl, εκεί που βρίσκουμε μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά, πάντα φρέσκα, γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό και μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς.
1: Παιδιά, τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και γι' αυτό μπορούν να μας εξασφαλίσουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους και όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Ζαζ το υπέροχο Ζεβε. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet στο ξεκίνημα του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και από σήμερα στο εξαιρεσό τη εφαρμογή τίθεται νέε τροποποιημένε λεωφορεϊκέ γραμμέ που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό τη Καλαμαριά.
1: Με φορμή την έναρξη του μετρό. Με το μετρό, για το μετρό. Ναι.
0: Εξαίρεση από τη λεωφορειακή γραμμή Χ3, σταθμό μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο, που ξεκίνησε με την έναρξη του μετρό. Έτσι λοιπόν από σήμερα θα έχει M2, σταθμό μετρό Μίκρα λέει και IKEA, 6α σταθμό μετρό Νέα Ελβετία Καλαμαριά, σταθμό Μίκρα, 6β και 7 ταφ τοπικό Καλαμαριά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά δηλαδή.
1: Μεγιά,
0: μεγιά. Μεγιά μα, ναι. Κοίτα, όσο πιο πολλέ μπαίνουν γραμμέ, καλό είναι αυτό.
1: Καλοκυκλοφόρητα.
0: Έτσι.

0: από τα πιο ωραία τραγούδια της Kylie Minogue, Find Me, και αυτό είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω ότι το πρωί είμαστε πιο ψηλοί από ό,τι είμαστε το βράδυ. Παιδιά, εγώ νόμιζα...
0: Απλώνουμε στο κρεβάτι.
1: Ναι, άντε λίγο πιο στρουμπουλή να είμαστε το βράδυ, επειδή έχουμε φάει, έχουμε πιει, έχουμε κατακράτηση.
0: Ναι.
1: Πιο ψηλή το πρωί. Και όμως, λέει, η επιστήμη το επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα αλλάζει πράγματι ύψος κατά τη διάρκεια του 24ωρου, κάνοντάς μας αισθητά κιόλας πιο ψηλούς τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Φοβερό.
1: Η βασική αιτία αυτής της ημερήσιας αυξομοίωσης είναι η βαρύτητα, η οποία ασκεί συνεχή πίεση στο σώμα μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η σπονδυλική μας δήλη αποτελείται από μία σειρά από οστά του σπονδύλους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι. Αποστολή αυτών των μαλακών χονδρικών δομών είναι να απορροφούν με δύο ρο και όμικρον τους κραδασμούς και να παρέχουν ευκαμψία στο σώμα. Καθώς κινούμαστε λοιπόν ή περπατάμε ή καθόμαστε στο γραφείο, ναι, το βάρος του σώματος συμπιέζει αυτούς τους χόνδρους, mm-hmm, και σταδιακά η πίεση αυτή εκτοπίζει ένα μέρος από το υγρό που περιέχουν, με αποτέλεσμα οι δίσκοι να στενεύουν. Κάτι και να μας αδυνατίζουν. Στο ύψος στενεύουν. Αυτή η σταδιακή συμπίεση σε όλο το μήκος της σπονδυλικής δύλης έχει ως συνέπεια να χάνουμε 1 με 2 εκατοστά. Είναι πολλά τα 1 με 2 εκατοστά.
0: Είναι πολλά.
1: Μην τα υποτιμάτε. Αν σας τα έλεγα αλλού θα λέγατε είναι πολλά 1 με 2. Φαντάσου 2 εκατοστά είσαι πιο κοντός το βράδυ. Παντού, παντού. Η βαρύτητα τι? Αλλά να μου πεις αν ήταν η βαρύτητα θα ήταν μεγαλύτερη. Δεν ξέρεις.
0: Δεν
1: ξέρεις πως λειτουργεί. Το ανθρώπινο σώμα είναι συγκλονιστικό.
0: Σωστά.
1: Άκου τώρα, ό,τι έχετε να πείτε για ύψος, μήκη, πλάτη και τα, το πρωί.
0: Αμέ να αλλάξει ταυτότητα να πάτε πρωί.
1: Πρωί.
0: Να σε μετρήσουν εκεί έτσι. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
4: Your University, your choice.
5: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
6: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ για να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
5: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
6: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
5: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
6: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
7: Σας περιμένουμε!
8: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις
7: 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας.
14: Θέλεις να σε ακούσουν
15: και να την ακούσουν
14: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
15: Παίξε σε εμάς.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
14: Η καλύτερη σου.
16: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
17: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
16: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
17: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
16: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
17: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
20: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
22: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
23: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
22: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
23: Αρκεί, αρκεί.
24: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: υπέροχο ντουέτο και τραγουδάρα Jermaine Jackson πιέζα τώρα When the Rain Begins to Fall. Και επειδή ξεκινά Σεπτέμβριο, αλλά ξεκινάει και η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη αυτήν την εβδομάδα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έχουμε ραντεβού στην 92th, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια και ο 96,8 Velvet. Σα περιμένουμε στι 11 το πρωί στο χώρο ιδιαίτερη προβολή 13 κοντά στον πύργο τότε.
1: Ελάτε να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox, ένα μοναδικό παιχνίδι που μα ταξιδεύει μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί live με πάρα πολύ μουσική και διάθεση. Κλείστε λίγο σας παρακαλώ το ραντεβού Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου.
0: Να ξέρετε παιδιά, εγώ κάθε χρόνο ζω για τη στιγμή
1: που θα περάσουν οι ένστολοι.
0: Μπράβο.
1: Θα δει σήμερα πώς θα έρθουν, φέτος πώς θα έρθουν ντυμένοι. Θα κοιτάνε τέλεια. Γιατί δεν θα μπορούν να κοιτάξουν άλλο. Θα λένε, τι με τραβά, γιατί κοιτάω προς το Velvet. Δεν υπάρχει.
0: Μα κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Η ένστολη και ο πρωθυπουργός.
1: Η ένστολη και η κουστούμάτη, αυτοί οι δύο. Και ειδικά όταν πέφτουν από πίσω μας για την επίδειξη από ένα τείχος. Ωχ, μάνα, φύλαγε με.
0: Αυτά θα τα δούμε το Σάββατο. Αύγουστος, θεωρία του Αυγούστου.
1: Yes.
0: Έτσι. Είναι καθοριστικός λέει για τις σχέσεις. August Theory είναι στο. Yeah. Πρόκειται λέει για τη νέα viral θεωρία που υποστηρίζει ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας κατά τον οποίο οι σχέσεις δοκιμάζονται, εξελίσσονται ή ολοκληρώνονται.
1: Δεν συνουσιάστηκε
0: με. Λίγο πριν επιστρέψουμε στους αριθμούς του χτενοπόρου.
1: Χαμός έχει γίνει.
0: Σύμφωνα με τη θεωρία, το τέλος του καλοκαιριού λειτουργεί σαν ένα φυσικό σημείο καμπής. Η καλοκαιρινή έρωτας λέει, τα situationship, συγγνώμη. Και οι σχέσεις λέει που βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη. Τι ωραία έκφραση αυτή.
1: Όχι. Όχι, όχι.
0: Καλούνται να αποφασίσουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν.
1: Ναι.
0: Είτε θα γίνει κάτι πιο σοβαρό, είτε θα ολοκληρώσουν τον κύκλο του. Όμως η θεωρία του Αυγούστου λέει ότι δεν είναι μόνο για αυτές τις σχέσεις του καλοκαιριού. Γενικότερα, είναι από τα βασικά έτσι, στοιχεία του να πεις ρε παιδάκι μου ότι έρχεται, ας πούμε, παράδειγμα το φθινόπωρο. Επιστρέφω σε ρυθμούς. Αυτό που έχω. Θα κάνω τις αποφάσεις μου. Θα πάει προς το καλύτερο, θα πάει προς το χειρότερο, θα το τελειώσω. Αυτό είναι.
1: Άσε μας, εσύ κατάλαβες τι είπες. Εμάς μη μας δίνει σημασία. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
0: Λέει ρε παιδάκι μου ότι
1: είμαστε πίσω τώρα εμείς, είσαι κάπου
0: λοιπόν, μόνος. Λοιπόν, πέρα από τις εφήμερες σχέσεις λέει, του καλοκαιριού, η θεωρία του Αυγούστου είναι αφορμή λέει και για τις σχέσεις τις κανονικές, τις πολύχρονες.
1: Δηλαδή, τις πολύ μεγάλες. Γυρνάς από τις διακοπές.
0: Αυτό.
1: Και λες, θα την κρατήσω. Και
0: είναι κατάλληλη στιγμή να ανοίξεις τα χαρτιά σου, λέει.
1: Η ζέστη φταίει.
0: Η θεωρία του Αυγούστου.
1: Η ζέστη φταίει, τον καγκάνι. Δεν έχει υπομονή ο άνθρωπος τον Αύγουστο. Γι' αυτό
0: η αλήθεια είναι ότι να παίρνεις αποφάσεις με τέτοια ζέστη είναι το χειρότερο.
1: Δεν γίνεται. Γιατί θα πει τον άλλο, τα λέμε 1 Σεπτέμβρη, γιατί σήμερα θα έχει δροσιά το μεσημέρι.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Δεν θα έχει. Γι' αυτό χωρίζεται όλοι τον Αύγουστο και την πληρώνουμε εμείς. Όλοι. Όλοι.
0: Πόπορες είναι αρχές.
1: Όλος ο κοινωνικός μου περίγυρος.
0: Αλήθεια.
1: Όλοι. Εντάξει, όχι όλοι.
0: Όχι, αλλά μεγάλο ποσοστό.
1: Οι περισσότεροι.
0: Άρα παληθεύει τη θεωρία.
1: Ναι, μα αφού ισχύει η θεωρία του Αυγούστου.
0: Μπράβο.
1: Μακριά από εμάς.

0: πολύ κουραστικό, παιδιά.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα και.
0: Επίσης, έχω μια απορία, θα την πω.
1: Για πες την.
0: Ακούω συνέχεια στα social. Ναι. Λυπάμαι αν αυτό που είπα σε τρίγκαρε. Λυπάμαι που αν η τοποθέτησή μου ξύπνησε. Ωραία, εγώ έχω μια απορία. Πώς ξεχωρίζουμε ότι είσαι απλά ένας ασβός και δεν ξέρεις να μιλάς από το ότι εγώ τριγκάρομαι από τις βλακίες που λες?
1: Δηλαδή, καλό το ερώτημα.
0: Σαν να μην λαμβάνει κανείς την ευθύνη πλέον, ναι. Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται πια για όλα να ευθύνομαι εγώ που εγώ τριγκάρομαι. Κάπου εσύ δεν ευθύνεσαι που ανοίγεις το στόμα σου και λες όσα λες.
2: Ναι. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Ωραία. Πολύ ωραίο θεματάκι. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο και επιστρέφουμε πάρα αυτά.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοπηίας Προκοπίδη.
2: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
1: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
3: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και το λέμε συνεχώς και εγώ και η Αναστασία ότι ο φούρνος στο Lindl παίρνει βραβείο και από εμάς, γιατί έχει τοπίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση.
2: Παιδιά, ψήνει πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, οπότε όποια στιγμή και της ημέρας και αν πάτε θα τα βρείτε ολόφρεσκα.
1: Έτσι, σωστά.
2: Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards, γιατί εννοείται είναι ο λόγος που καμία μπαγκέτα, κανένα ψωμί, καμία τυρόπιτα, κανένα ντόνατς δεν φτάνει σπίτι ολόκληρο.
1: Ποτέ, ποτέ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Σαν τα Βίντσι, Πέρ Σέμπερ Σι. Εδώ είμαστε πρωινό Βέλβετε. Ξεκίνημα, είπαμε, του φθινοπόρου, ημερολογιακά. Yes. Ξεκίνησαν όμως χθες τα παιδιά τηλεοπτικά, ο Θανάσης Κινάτσης.
1: Καλή αρχή, μεγιά.
0: Πάμε να ακούσουμε πρεμιέρα, το opening.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα του στούντιο στις 3. Υποδεχόμαστε Νάνση Ζαμπετογλου και Θανάση
1: Αναγνωστόπουλο.
0: Νομίζω ότι ήταν αυτός ο
1: Θανάσης. Είναι ο DJ που έχουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλωσορίσατε στο στούντιο στις 3.
0: Το στούντιο στις 3.
2: Καλώς βρήκαμε λοιπόν, όπως μας ξέρετε. Απλώς να, εντάξει, το πάνω στο κάτω μέρος της οθόνης γραφισκάει πια. Και ήρθαμε εδώ, καλώς σας βρήκαμε. Ξεκινάμε.
1: Νομίζω χαιρετηθήκαμε μια Παρασκευή.
2: Ναι, ναι.
1: Ήρθαμε μια Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη που μας δείξατε μέσα στο καλοκαίρι. Και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως μας ξέρατε, δεν αλλάζει τίποτα. Στούντιο στις 3, γιατί εκεί φτάνει η φαντασία μας. Πολύ ωραίο.
0: Εκεί φτάνει η φαντασία μας. Στούντιο στις 3.
1: Ναι,
0: εντάξει. Και στούντιο 3.
1: Τι ήθελες να λέει, πώς ήθελες να φτάσεις στο 69.
0: Ήταν στούντιο 4. Και το στούντιο 4.
1: Έλα μωρέ Θανάση.
0: Παρθενογέννηση, έχει πεθάνει μωρέ.
1: Ναι, τώρα τόσο το ξέρετε τόσο κάνει. Είναι πρωινό Βέλβετ, τρομερή φαντασία. Τι να πούμε. Ναι. Τι να πω, πώς θα το ονομάζουμε, Ζάβαρα Κατρανέμια. Μια χαρά είστε. Σιγά.
0: Παναγία.

0: τραγουδάρα από Simply Minds, Alive and Kicking. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, σημάδια που η επιστροφή στον πρώην ή στην πρώην θα μπορούσε και να λειτουργήσει σύμφωνα με ψυχολόγο του Harvard.
0: Ακούγεται.
1: Δεν θα τα πάμε καλά.
0: Όχι, γιατί, συγγνώμη, τώρα μιλάει επιστήμη.
1: Ναι, άμα και αυτός τώρα το μελέτησε.
0: Ναι.
1: Λέει, εργάζεται εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια με ζευγάρια.
0: Πολύ.
1: Και μια από τις ερωτήσεις, λέει, που ακούει συχνότερα είναι αν υπάρχει περίπτωση η επανασύνδεση με έναν ή μία πρώην να είναι μια πραγματικά καλή ιδέα. Δηλαδή, πηγαία καλή ιδέα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς το αναγνωρίζεις τώρα? Δεν τον πετυχαίνεις στο τηλέφωνο τον ψυχολόγο του Harvard. Πρέπει να το αποφασίσεις μόνη σου.
0: Για πες.
1: Στο νούμερο 1, μπορείς να εξηγήσεις τι ακριβώς έχει αλλάξει. Το έχουμε αλλάξει και οι δύο. Είναι ίσως από τις πιο συνηθισμένες φράσεις που ακούγονται σε μια επανασύνδεση.
0: Mm-hmm.
1: Σκοπός είναι να παρέχει μια πληροφορία. Όπως πολύ σωστά τοποθετούμε εγώ κάθε φορά που με ρωτάνε οι φίλες μου. Τι πληροφορία σου παρέχει ο πρώην?
0: Ναι.
1: Γιατί αν έρθει και σου είπε, μου έλειψες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μηδέν πληροφορία σε αυτή τη δήλωση.
0: Τίποτα.
1: Αν έρθει και σου πει, κάθισα και σκέφτηκα και είδα ότι με αγαπάνε μόνο εσύ, μόνο εσύ. Και είδα αυτό, έκανα αυτό.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έκανα αυτό, τα λάθη μου ήταν εκείνα. Τώρα είμαι αυτό, δούλεψα έτσι, πήγα σε ψυχολόγο. Σου παρέχει πληροφορίες.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ωραίο αυτή η πληροφορία.
0: Ωραίο.
1: Στο νούμερο 2, δεν επιστρέφεις επειδή φοβάσαι να μείνεις μόνος. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Μην φας το φόβο της μοναξιάς. Μην τον βάλεις πάνω από την ήττα του συμβιβασμού.
0: Μόνο καλό θα σας κάνει.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Να μείνετε μόνοι σας λίγο έτσι.
1: Έχετε βρει έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που σας χώρισε. Σκέτον το δικό μου πρόβλημα γι' αυτό. Αγαπούλα μου, έλα Χριστέ και Παναγία, δεν μπορείς να έχεις λίγο. Κάνε και ό,τι είναι να κάνεις, εσύ ξέρεις καλύτερα. Είστε διατεθειμένοι να αφήσετε πίσω την παλιά σας σχέση? Α, ναι, ντά, εννοείται. Δηλαδή, μπαίνουμε στη διαδικασία να το συζητάμε και είσαι και καλά χωρίς εκείνον ή εκείνη. Όπως έχει πει και ένας ποιητής, ότι δεν είναι ότι. Η Meredith Grey, στο Grey's Anatomy το είπε. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Δεν θέλω να ζήσω χωρίς εσένα. Παιδιά, όλα καλά. Καλός και ο κύριος τώρα τη δουλειά του κάνει στο Harvard.
0: Εντάξει, πληρώνεται ο άνθρωπος.
1: Αλλά όπως έχει πει και ο Θανάσης, το ελεύθερο πνεύμα από τους λόγους τιμής, στο τραγούδι Τα σύννεφα φεύγουν, γίνεται και η συναυλία 3 Οκτωβρίου τώρα, το περιμένουμε πώς και πώς. Όπως και να έχει, άμα χωρίσει, μην ξαναγυρίσει σε πρώην, κάθε τέλος μια νέα αρχή, κάθε τέλος μια αφετηρία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το έχουν πει, το έχουμε τραγουδήσει.
0: Το έχετε τραγουδήσει. Εδώ είναι το χάσμα γενών, παιδιά, που έχω με την Αναστασία. Χθες το έλεγε αυτό μαζί με τον Γρηγόρη έξω, για τους λόγους τιμής. Και εγώ θυμάμαι το λόγο τιμής στη σειρά.
1: Ναι, καλά, και εγώ τη θυμάμαι. Και εγώ την έβλεπα τη σειρά.
0: Θέλω να σου πω τώρα,
1: παιδιά. Απλά ξέρω και τους λόγους τιμής στο συγκρότημα.
0: Πολύ ωραίο στίχο.
1: Λέει να το εξηγήσει λίγο στον Γρηγόρη. Ξέρω τι είναι, ξέρω.
0: Δεν ήξερα, εγώ δεν ήξερα γιατί λέγανε, γιατί μιλούσαν. Λοιπόν, ξέρω ότι έχουμε λίγα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
6: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλου.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
7: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
12: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
11: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
12: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
11: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
12: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
13: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
14: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
13: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
14: Αρκεί, αρκεί.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
16: Διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
18: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Δύο λεπτά μετά τις 9.
19: Καλημερούδια στο Στέλιο, το Θεοφάνη, το Χρήστο, τη Μαρία, την δεύτερη Μαρία, τη Δάφνη, τον Γιάννη, την Ηρώ, τη Δέσποινα και την Έλενα.
18: Έχει κουκκινήσει ο χάρτης κίνησης. Πρώτη του μήνα είναι σαν να επιστρέψαμε. Πού να ξεκινήσουν και τα σχολεία. Περιφερειακή, παιδιά, από Νεάπολη μέχρι και Πηλή. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και τα δύο ρεύματα έχουν αρκετά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Αλλά έχουμε και στους κεντρικούς δρόμους πια και Εγνατία και Τσιμισκή. Βλέπω πολλές κοκκινίλες και κάθε δομή και δυτικά επίσης τα ίδια και στις διασταυρώσεις έχουμε αρκετή κίνηση. Τώρα στη Μοναστηρίου και στο ύψος των Κτέλ έχουμε προβλήματα, όπως και το φανάρι πια στο Ελευθέριο Κορδελιό είναι γεμάτο. Όταν επιστρέψουμε σήμερα στην εκπομπή, οι σχέσεις έχουν τη τιμητική τους. Σχέσεις, λέει ο τίτλος. Γιατί όσοι κερδίζουν στους καυγάδες χάνουν στο σεξ?
19: Κλικούρι μου και να ξέρεις. Πάνθη ξέρεις.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Summer Wine στην πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου εδώ στο πρωινό Velvet. Και σχέσεις. Έρχεται ναι. Καινούργια έρευνα που λέει ότι όσοι κερδίζουν λέει στους καυγάδες χάνουν στο σεξ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έρευνα που έγινε σε 50 νεόνυφα ζευγάρια και έδειξε ότι η σύγκρουση μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι διαφορετική. Εντάξει, λογικό το ακούω.
1: Γιατί εμείς έχουμε δίκιο, το δίκιο με το μέρος μας.
0: Οι άνδρες αντιλαμβάνονται, λέει, τη σύντροφό τους ως αντιθετική. Δηλαδή ως κάποιον που διαφωνεί μαζί τους και εμφανίζουν αύξηση, λέει, της τεστοστερόνης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
1: Καλά, κατουρίστε και λίγο.
0: Με άλλα λόγια, λέει, περνούσαν, λέει, οι άντρες σε μια πιο ανταγωνιστική και ενεργοποιημένη κατάσταση στην έρευνα. Επιχειρηματολογούσαν πιο έντονα, εστίαζαν περισσότερο στον έχουν δίκιο και ένιωθαν δικαιωμένοι στη στάση τους.
1: Ναι.
0: Την ίδια στιγμή, λέει, το στρες της σύγκρουσης ενεργοποιεί την κορτιζόλη, τη βασική ορμόνη του στρες, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες.
1: Και τους αδικεί στη στήση τους.
0: Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλη συνδέονται με τη δράση συναισθηματικής απειλής και μπορούν να μειώσουν τη σεξουαλική επιθυμία και την δεκτικότητα, ιδιαίτερα στις γυναίκες.
1: Στις γυναίκες.
0: Ιδιαίτερα στις γυναίκες. Έπειτα από ένα καυγά.
1: Ναι.
0: Και η δυσυντροφή μπορεί να είναι σωματικά και συναισθηματικά απορριθμισμένη.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει, όταν οι δυσυντροφοί τσακώνονται και ο ένας κερδίζει,
1: ναι.
0: Έτσι, ο ένας μπορεί να βγει από την σύγκρουση γεμάτος ενέργεια, ίσως και πιο πρόθυμος για σωματική επαφή. Ο άλλος όμως μπορεί να νιώθει συναισθηματικά κλειστός και να μην είναι πλέον διαθέσιμος για εγκύτητα ή σεξουαλική σύνδεση.
1: Καλά να πάθει. Να μην ήταν εμούργος.
0: Σύμφωνα με τους ειδικούς, ναι. Εδώ βρίσκεται, λέει, μια από τις πιο δύσκολες ηρωνίες. Το άτομο που είναι πιο πιθανό να αναζητήσει σωματική επανασύνδεση μετά από ένα καυγά είναι συχνά εκείνο που τον κέρδισε.
1: Έμα!
0: Και ο άνθρωπος από τον οποίο ζητά αυτή την επανασύνδεση είναι συχνά ο λιγότερο διαθέσιμος.
1: Εντάξει, λίγο λογικό.
0: Και κλείνει. Αυτό δεν σημαίνει επειδή δεν αγαπιούνται, αλλά επειδή, λέει, το νευρικό του σύστημα δεν είναι πλέον έτοιμο για σεξ.
1: Συγγνώμη, αλλά από τον τίτλο εγώ κατάλαβα ότι μιλάμε για έναν εξαιρετικό καυγά. Σε έναν εξαιρετικό καυγά. Εντάξει, υπονοείται ότι κέρδισα εγώ, αλλά δεν υπάρχει κερδισμένος και χαμένος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άρα η μπούρδα δεν μπορώ να κάνω σεξ μετά γιατί αγάπη μου με νίκησες και νιώθω ητοπάθεια.
0: Αυτό λένε οι ειδικοί.
1: Δεν στέκει, δεν μαλώνουν σωστά.
0: Το νευρικό σύστημα είναι.
1: Δεν μαλώνουν σωστά. Δεν έχουν μαλώσει μαζί μου.
0: Άμα το νευρικό σύστημα γίνει τσατάλια, πώς να το επαναφέρεις.
1: Κάντε ένα τσιγάρο και πάτε στο κρεβάτι. Δεν με νοιάζει. Εμένα γίνεται καθημερινά το νευρικό μου σύστημα μακαρόνια.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι εκπαιδευμένη, παιδιά. Ναι.
1: Μα
0: είναι εκπαιδευμένη. Είναι από τους ανθρώπους πραγματικά στη ζωή μου που ξέρω ότι διαχειρίζεται πολύ καλά το νευρικό της σύστημα. Ισχύει.
1: Πασάκι και μούτρο κατευθείαν. Όχι, θα το πω. Βασίλη, να μην λέμε ψέματα στους ανθρώπους. Τασάκι και μούτρα, έφυγε.
0: Εντάξει. Καλά, ξέρεις τι. Εσύ επειδή κερδίζεις συνέχεια γι' αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Ναι, στον καυγά. Αυτό είναι το θέμα μου. Στον καυγά. Γιατί όλοι μετά νιώθουν ητοπάθεια και δεν θέλουν το μετά.
0: Πανάτε μα.

0: πρωινό Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Revivalist.
1: Τα κόμματά μου, η πλάτη μου, η καρέκλα αυτή με θανατώνει κάθε μέρα σιγά σιγά. Σιγά σιγά.
0: Παναγία.
1: Εντάξει.
0: Θα πούμε ζώδια.
1: Και αυτό ο εντάξει, λες και είναι δημιουργό. Ναι, ναι, ναι.
0: Είπαν, αλλά δεν.
1: Α, ναι, ξέρεις ναι, πως ναι. λένε και δεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα ρικαπάκι, ωραίο.
0: Βεβαίως.
1: Τα ζωδιάκια.
0: Yes.
1: Σήμερα πρωτομηνιά, ωραίος μήνας για ξεκαθαρίσματο Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Όσοι είστε σαν εμένα που η πρωτοχρονιά είναι 1 Σεπτεμβρίου, καλή χρονιά. Η αρχή του νέου μήνα ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο με διάθεση για τακτοποίηση, ξεκαθαρίσματα και πιο συνειδητές επιλογές για όλους μας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τρίτη σας καλεί να κινηθείτε πιο προσεκτικά από όσο συνηθίζετε, ιδιαίτερα όταν έχετε πολλές σκέψεις ταυτόχρονα. Σταυράκια, ο Σεπτέμβριος ξεκινά για εσάς με ανάγκη να προστατεύσετε την ηρεμία σας και να αποφύγετε περιττές πιέσεις. Για τους διδύμους, η μέρα σας βρίσκει επικοινωνιακούς, δραστήριους και έτοιμους να ανοίξετε νέους δρόμους, αρκεί να μην σκορπίσετε και την ενέργειά σας υπερβολικά γύρω-γύρω. Για τους καρκίνους, αχ, θα πνιγώ. Η Τρίτη σας στρέφει περισσότερο προς τους επαγγελματικούς στόχους και την ανάγκη να αποδείξετε την αξία σας. Λιονταράκια, η μέρα δεν είναι ιδανική για βιαστικές αποφάσεις, ιδιαίτερα αν αισθάνεστε ότι πρέπει να αποδείξετε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιοφωνικά.

0: ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Τα πιο γευστικά, τα πιο δροσερά, τα πιο απολαυστικά φρούτα και λαχανικά θα βρεις στα Lidl, εννοείται σε μεγάλη ποικιλία, αλλά και σε κορυφαία ποιότητα.
2: Είναι τόσο σίγουροι για την ποιότητά τους τα αγαπημένα μας Lidl, που αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, μας επιστρέφουν την αξία τους στο full. Γιατί εννοείται ότι όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυηθεί.

0: Miley Cyrus στο υπέροχο Flowers. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και είναι η καλύτερη εποχή που τα παιδιά θα πάνε να ψωνίσουν τώρα τα τετράδια τους, τις τσάντες τους καινούριες, τα γαμμένα του στυλό. Και στα Mosaic Stores θα βρείτε ένα πραγματικό κόσμο επιλογών για τη νέα σχολική χρονιά. Τσάντες και τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες, σε απίθανα εννοείται σύγχρονα σχέδια και χρώματα, αλλά και χιλιάδες ακόμη προϊόντα για το σχολείο, το γραφείο και την οργάνωση της καθημερινότητας.
1: Και το καλύτερο όλων, όλα αυτά θα τα βρείτε στις πιο συγκλονιστικές τιμές της αγοράς. Ελευθερίου Βενιζέλου 12, Mosaic Stores, με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Και για μια πρώτη γεύση μπορείτε να μπείτε και στο site τους, mosaicstores.com. Back to school, πάμε για όλα.
0: Εντάξει, όσοι μπαίνετε στο YouTube και βλέπετε το γεροκομείο του Ηλία Ψινάκη, προφανώς έχετε δει, ας πούμε, πως πέρασε το καλοκαίρι του, γιατί είναι ένα καινούργιο επεισόδιο.
1: Το ζει.
0: Το ζει, παιδιά, απλά το ζει, και λέει και οι πλούσιοι δεν πέρασαν καλά φέτος το καλοκαίρι. Και κλάδι, γιατί φυσούσε πάρα πολύ και τα σκάφη έπρεπε να λιμενίζονται.
1: Ο Θεός μας φύλαξε και μείναμε Κωνσταντινοπολίτικο.
0: Έτσι, έτσι. Και άκουγε περιστατικό που του συνέβη, ποιον συνάντησε, για να πάμε να ακούσουμε.
2: Όταν ήμουν στη Μύκονο και φύσαγε, για να σωθούμε μετά από λίγο και μετά από ξέρω πόσες μέρες φύσαγε και ήμασταν δεμένοι, πήγαμε στο σπίτι μιας φίλης μου και ενός φίλος μου που πάω πολύ συχνά, και αυτοί κάνανε επίσης, θα πήγαινε ούτως ή άλλως, γιατί κάνουν την επέτειό τους κι αυτοί, δηλαδή φουλ επέτει πολύ το καλοκαίρι. Αφού λέω να παντρευτώ και εγώ να κάνω επέτειο. Και εδώ με παίρνει. Λοιπόν, στην επέτειο των φίλων μου ήταν ο Σάκης, ο οποίος πραγματικά είναι συγκλονιστικός.
0: Επάνω, είχαν επέτειο οι άνθρωποι στο σπίτι του στη Μύκονο. Ποιον θα καλέσουν να μας φτιάξει τη διάθεση?
1: Καλέσαν το Ρουβά. Πώς λέμε, κάλεσα τη Σοφία να πιούμε καφέ. Αυτοί καλέσαν το Ρουβά.
0: Το πληρώσανε να κάνει σοου.
1: Ο Χριστός. Τι επέτειο είχαν πια. Καμία επέτειο δεν το αξίζει όλο αυτό.
0: Είναι κουμπάρι της ανασβήσης.
1: Και δεν καλέσαν την απόλυτη θεά και καλέσαν το Σάκη Ρουβά.
0: Όχι, νομίζω ήταν και βύση και ο Λευτέρης Πανταζής ήταν.
1: Το μόνο εγώ έλειπα από εκείνο το απόγευμα. Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Και πρόσεξε, αποκλειστήκαν επειδή φυσούσε.
1: Έλα, τι τιμωρία ήταν αυτή. Απίστευτο.

0: Ο Bad Boys Blue, I Don't Miss You είναι εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο που έχει τίτλο «Πόσο πρέπει να ψάχνεις κάποιον πριν από ένα ραντεβού, το πρώτο ραντεβού».
0: Ναι.
1: Τι εννοεί όμως, πόσο πρέπει λέει, να τον ψάχνεις σοσιαλικά. Λέει να τον ψαχουλεύεις, όχι να τον ψάχνεις για να βγεις σε ένα πρώτο ραντεβού.
0: Στο προφίλ, να δεις φωτογραφίες που ανεβάζει, ναι.
1: Ναι, γιατί okay, είναι λογικό ρε παιδί μου πριν από ένα πρώτο ραντεβού ότι θα ρίξεις και μια ματιά στο προφίλ του άλλου.
0: Ναι,
1: να
0: δεις
1: έτσι κάνα τραγουδάκι, κάμια φωτογραφία, λίγο την αισθητική του.
0: Κάνα like.
1: Ναι, να θυμηθείς το όνομά του.
0: Ναι, βέβαια. Σωστό.
1: Πριν από το πρώτο ραντεβού και να δεις τα like, δεν ξέρεις.
0: Σωστό βέβαια. Γι' αυτό.
1: Κρατάς ονόματα.
0: Είπες.
1: Αποθηκεύεις κάποιο όνομα. Τώρα, πότε φτάνει λέει να είναι υπερβολικό. Όταν το
0: ποτέ.
1: Ψάξιμο. Για μένα ποτέ. Θα να το ξέρετε, είμαι σκορπιός, οπότε για... ποτέ
0: ναι,
1: δεν ποτέ, είναι υπερβολικό
0: ποτέ.
1: Για μένα.
0: Ποτέ.
1: Όταν ξεκινάς, λέει, να προσπαθήσεις κυριολεκτικά να τον γνωρίσεις πριν τον γνωρίσεις. Δηλαδή, αν έχει περάσει μια ώρα κοιτάζοντας τις παλιές φωτογραφίες του,
0: ναι.
1: Έχεις μπει μέσα στα σχόλια, διαβάζεις τα σχόλια,
0: ναι.
1: Έχεις μπει στα repost, βλέπεις τα repost.
0: Πού είναι το πρόβλημα?
1: Μπαίνεις στα highlights, βλέπεις όλα τα παλιά highlights 3, 4, 5,
0: σωστό.
1: 6 χρόνια πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ πιθανό να έχεις ήδη δημιουργήσει μια ολόκληρη ιστορία στο μυαλό σου.
0: Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά σου.
1: Σαν το ανέκδοτο εσύ και ο γρίλος σου, το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δε, γιατί δεν μπορώ να το πω.
0: Άντε,
1: έχει βρισιά.
0: Και εσύ και ο γρίλος,
1: ναι, ναι. Ρε, άντε, έχει φτάσει ο άλλος, το έχει φτιάξει όλος μόνος στο κεφάλι.
0: Σενάριο, ναι.
1: Ρε, άντε, φύγε και εσύ και ο γρίλος σου. Αυτή η ιστορία μπορεί να μην έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Βέβαια, αν είσαι γυναίκα,
0: ναι.
1: Και το κάνεις αυτό, κατά πάσα πιθανότητα η ιστορία έχει σχέση με την πραγματικότητα. Mm. Γιατί είναι ευχή και κατάρα αυτό το ένστικτο που έχουμε εμείς οι γυναίκες, ειδικά οι Σμυρνιές, ειδικά οι Σκορπιοί. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Mm. Τα social media δείχνουν μόνο ένα κομμάτι της ζωής κάποιου, οπότε βλέπεις διακοπές, παρέες, ωραία εστιατόρια, likes, επιτυχίες.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Βάζουμε το καλύτερο εαυτό μας.
1: Δεν βλέπεις την καθημερινότητα του άλλου, τα στριφνά του και τα στραβά του.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό θα βάζετε άλλους να ψάχνουν. Μην είστε μπούφτιδες. Εγώ πάντα βάζω άλλους.
0: Μπορεί να σου μεταφέρουν λάθος πληροφορίες όμως.
1: Δεν πειράζει. Δεν θα φαίνονται τα δικά μου ιντερνετικά στοιχεία πουθενά.
0: Σατανά.
1: Έχω και ένα κούτελο.
0: Παναγία.
1: Ναι, sorry κιόλα. Επειδή εγώ είμαι παντού. Φαίνομαι. Δεν μπορείς να. Δεν μπορώ να κάνω gaslighting. Με βλέπεις το βίντεο. Δεν μπορώ να έρθω και να φαίνομαι στο βίντεο Megan Fox και από μπροστά σου να είμαι Σπύρος Μπιμπίλας. Είμαι αυτή που. Έχω τα βίντεό μου. Μπες, δες ποια είμαι. Αυτή είμαι. Αυτό είναι εξαιρετικά άδικο για μένα που δεν ξέρω τι θα μου έρθει.
0: Ε, τι να κάνουμε. Το τίμα της δόξας είναι αυτό.
1: Εντάξει, και τι να κάνω. Οπότε βάζω άλλες και σας ψάχνω. Να ξέρετε. Θέλω να το ξέρετε.
0: Αυτό να το ξέρετε. Μπράβο στα κορίτσια που σε βοηθούν.
1: Εξαιρετικές. Και αμυσθή.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται αμυσθή.
0: Λοιπόν, για να πάρουμε κι εμείς μισθό όμως, πάμε
1: διαφημίσεις. Ναι, ναι,
0: πάμε. Παρακαλώ.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ.
2: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ για να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox από για την ΔΕΘ.
0: Ταξίδεψε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
2: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
0: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
2: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
3: Σας περιμένουμε!
4: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
8: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
9: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ένα λεπτό μετά τις 10.
11: Καλημερούδια στην Ασπασία και να σε χαιρόμαστε κιόλας, κορίτσι. Να χαίρεσαι τη γιορτή σου.
9: Ποιος δεν γιορτάζει σήμερα, βρε?
11: Και η δικιά μας η Αντιγόνη γιορτάζει και το πινελοπάκι μας γιορτάζει. Έτσι. Δηλαδή σήμερα θα βάλουμε 3 κιλά.
9: Θα έχει και
11: αχ. Καλημέρα στην Ελισάβετ, το Στέλιο, το Θοδωρή και τον Ηλία.
9: Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην περιφερειακή και για τα δύο ρεύματα. Τώρα πια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουμε κοκκινίλες από την είσοδο, με τη διασταύρωση εσωτερικής, εξωτερικής και μέχρι εδώ στην Πηλαία θα έχετε λίγο, θα έχετε κουράγιο και υπομονή. Στο κέντρο η Τσιμισκή έχει αυξημένη κίνηση, καλύτερα κινείται η Εγνατία, Κάθος Μήκη, Θεοδωράκη, τα γνωστά προβλήματα και δυτικά είναι λίγο καλύτερη η εικόνα. Έχουμε βέβαια αυξημένη κίνηση, αλλά όχι κοκκινέλες μεγάλες, όπως επίσης και στο Κορδελιό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο φανάρι στην εσωτερική. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
11: Yes.
9: Όταν επιστρέψουμε, το λένε οι ψυχολόγοι, κοιμηθείτε τσακωμένοι και θα νιώσετε καλύτερα το πρωί. Μα το λένε.
11: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
9: Ναι, κάτσε να ακούσεις.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τράβης στο υπέροχο Sing εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης. Και το λένε οι ψυχολόγοι, κοιμηθείτε τσακωμένοι, θα νιώσετε καλύτερα το πρωί.
1: Τι προάγουμε, τι προάγουμε.
0: Πάντα επιστημονικές έρευνες και άρθρα.
1: Ναι, ναι, δεν λέω.
0: Η Dr. Samantha Rodman είναι η κλινική ψυχολόγος. Λέει ότι καλό είναι να μεταφέρουμε τσακωμό και την επόμενη μέρα. Εάν καθυστερήσουμε να κοιμηθούμε για να τσακωθούμε, αυτό μπορεί να γυρίσει, λέει, μπούμερα για διάφορους λόγους.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την ειδικότητα, είμαστε, λέει, εξαντλημένοι, δεν ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό να πούμε πράγματα που θα μετανιώσουμε αργότερα.
1: Σιγά.
0: Οι ικανότητες στην επίλυση προβλημάτων, την ακρόαση και τη λογική σκέψη, λέει, μπορεί επίσης να επηρεαστούν αρνητικά.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, ο ποιητικός νυχτερινός ύπνος μπορεί να επαναφέρει πλήρως τον εγκέφαλο. Κατά τη διάρκεια, λέει, του ύπνου μειώνεται η αντίδραση του εγκεφάλου σε αρνητικά ερεθίσματα ή αντιληπτά αρνητικά ερεθίσματα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο ύπνος βοηθά, λέει, στην επεξεργασία των συναισθημάτων και αποκαθιστά την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με λογική.
1: Θα κοιμηθεί ο Νικόλας από τη Χαριλάου το βράδυ και δεν θα είναι.
2: Τι χρώμα θα ήταν ο Ολυμπιακός αν δεν ήταν κόκκινος?
1: Και θα είναι.
2: Ας επεξεργαστώ τον καυγά μου με την Αναστασία να δω τι δόκιμο θα της απαντήσω αύριο.
0: Η κυρία
1: δεν ξέρει τι της γίνεται ή είναι λεσβία, ένα από τα δύο.
0: Επιπλέον, λέει και κλείνει, μία διαφωνία μπορεί να φαντάζεται ασήμαντη την επόμενη μέρα και απλά να παρτιστήκαμε την ψυχολογία μας.
1: Εκεί ποντάρουνε ότι θα ξεχαστείς την επόμενη μέρα, θα είσαι πιο ήρεμη και θα το προσπεράσουν έτσι και θα ξεγλιστρήσουν. Μην τους κάνετε το χατήρι. Δύο η ώρα. Θα πάω σερή, αγάπη μου, στο πρωινό, δεν πειράζει. Έλα εδώ λίγο να δούμε. Μανίστα, δεν πειράζει. Και εγώ νιστάζω και μου τον έκοψε τον ύπνο. Σταυραϊτέ μου, θα καθίσουμε εδώ να το λύσουμε όλο, τώρα, μονοκοπανιά. Η γλυκούλα. Μα είναι δυνατόν να ποντάρω τώρα ότι ο άλλος θα κοιμηθεί και θα επεξεργαστεί τον καυγά?
0: Ναι.
1: Η μοσχαρό.
0: Αυτό.
1: Τίποτα, όχι. Και επειδή το λέει, και εγώ λέω ότι είμαι Megan Fox.
0: Γεια σας.

0: το Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Harry Styles, As It Was.
1: Δεν έχει ξεπεράσει αυτό τώρα την Taylor, να ξέρεις.
2: Ποιο καλό, την Taylor τη Swift.
1: Ναι, αφού όλο καλά λέει κάτι σχόλια στι συναυλίε, λέει, έτσι έχω ακούσει.
2: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όλοι γυρίζουν.
1: Για το γάμο του. Για το
2: γάμο. Όλοι γυρίζουν.
1: Όλοι λες.
2: Όποιος φεύγει χωρίς να τον διώξεις, πάντα έρχεται χωρίς να σε ρωτήσει. 2026, Αναστασία.
1: Σημειώστε το. Μπράβο.
2: Λοιπόν, σημάδια, νομίζω 4 θα πω. 1, 2, 3 και ένα ωραίο θόρυβο. 4, ναι.
1: Okay.
2: Που άλλος δεν σε συμπαθεί.
1: Οπα.
2: Μερικά είναι γνωστά. Για παράδειγμα, ενώ ότι είναι σου κόβει και τα καταλαβαίνεις,
1: ναι,
2: και από μόνος.
1: Ναι, ναι.
2: Οι συνομιλίες σας είναι επιφανειακές. Ναι, οκ, ρε φίλε, αν δεν σε συμπαθώ, δεν θα σου βγάλω τα κοιτάπια της ψυχής μου.
1: Τι κάνεις, καλά, ωραία, γεια.
2: Τι κάνεις, καλά. Δεν θα σε ρωτήσω. Οριακά δεν με νοιάζει εσύ να ρωτήσεις. Δεν θέλω. Mm-hmm. Στο νούμερο 2, ξύνει το λαιμό του. Άμα ξύνομαι εκείνη την ώρα, δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδιά.
2: Και έχει τύχει τώρα. Να, τώρα που το συζητήσαμε, ξύνομαι.
1: Πω, ναι, συμβαίνει και σε μένα.
2: Άμα το συζητήσω κάτι, άμα πω, ρε, εγώ είχα χρόνια θέμα με το γόνατο, με πονάει. Βασικά τώρα που είπα τη λέξη γόνατο, με πονάει το γόνατο.
1: Σταμάτα, μη λες, αλλά μη λες.
2: Ναι, δεν λέω τίποτα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Το ξύσιμο, λέει, του λαιμού είναι ένα πολύ κοινό σημάδι αν κάποιος δεν σε συμπαθεί. Λέει από κάτω αυτό, μιλάμε για επιστήμη.
1: Ναι.
2: Μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί και ως φλερτ.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν γνωρίζει, λέει, με βεβαιότητα, κλειδωμένο το δίνει, ότι το άτομο δεν φλερτάρει μαζί σου, τότε σε αντιπαθεί.
1: Είναι, μάλιστα.
2: Σου φρώνει τα χείλη. Στο νούμερο 3. Αν κάποιος σου φρώνει τα χείλη όταν του μιλάς, μπορεί να σημαίνει ότι αισθάνεται άβολα με την παρουσία σου. Έτσι. Μερικές φορές μπορεί επίσης να σημαίνει ότι δεν συμφωνεί με το θέμα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Όχθε μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα.

0: από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
2: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
14: Εδώ είμαστε πρώτου μήνα και έρχεται και η καινούργια σχολική χρονιά που θέλει χρώμα, έμπνευση και φυσικά επιλογές. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά, παιδιά, αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδια σε απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμα και την επιστροφή στο σχολείο την πιο ενδιαφέρουσα.
15: Γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, κακά τα ψέματα, είναι και η τσάντα που θα διαλέξεις. Είναι το αγαπημένο σου τετράδιο, είναι εκείνο το στυλό που δεν το μοιράζεσαι και δεν το δανείζεις πουθενά. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά από τα Mosaic Stores.

0: Κοσίν, Hide You, εδώ στο πρωινό Velvet και η Κοσίν θα είναι την επόμενη εβδομάδα Θεσσαλονίκη, παιδιά, 17 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Κήπου.
1: Μπράβο, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε τηλεθεάσεις, γιατί όπως είπαμε ξεκίνησαν χθες οι πρωινές, οι πολύ πρωινές εκπομπές, ναι. Και οι φίλοι σου τα πήγαν πάρα πολύ καλά.
1: Καλή αρχή να έχουν τα φιλαράκια μου τα καλά.
0: Δεν έχουν πρωτιά, θα μου πεις, είναι πολύ ωραίες τώρα για μια μέρα.
1: Έλα μόνο, τώρα κι εσύ δεν μπορώ.
0: Το σήμερα λέει του Sky είναι που κερδίζει, λέει, στην τηλεθέαση. Κοινωνία ώρα Μέγκα έρχεται μέσω μετά.
1: Μπράβο.
0: Και ώρα Ελλάδος με 4,4. 4,4.
1: Μάξε 5,5 ώρα να ξυπνηθεί. Γαλατάδες και αυτοί που κάνουν την εκπομπή. Να μετράνε από τις 9 και μετά την τηλεθέαση. Είναι δίκαιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, 9 και 20 σταματάει η εκπομπή. Δικαίωμα.
0: Διάβασα ότι η ζώνη 6 και μετά έχει, είναι πολύ δυνατή το 6 με 10.
1: Ναι, ρε παιδιά, όχι 5 και 40.
0: Ναι, ρε,
1: Παναγιά μου.

0: Charles and Eddie, Good Ally to You. Είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet τη πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η ιστορία τη ενέργεια γίνεται παιχνίδι και μα περιμένει όλου στην 90η ΔΕΘ. Αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στι 11 το πρωί, ελάτε στο χώρο ιδιαίτερη προβολή 13 κοντά στον πύργο του ΟΤΕ και ανακαλύψτε το The Energy Journey στο Roblox από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια.
1: Θα εξερευνήσουμε 169 χρόνια ιστορία, παιδιά. Θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε και θα πάρουμε μέρο στη μεγάλη κλήρωση για μοναδικά δώρα. Και όλα αυτά εννοείται παρεούλα μας, live από τη ΔΕΘ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διασκεδάσετε.
1: Ανοιχτό κάλεσμα κάνω στις ένστολες αρχές. Μόλις δουν το περίπτερο 13.
0: Ναι, ναι, σωστά το είπες. Κοντά εκεί είμαστε.
1: Να έρθουν να μας πούν μια καλή μέρα. Και αν είστε καλά, παιδιά, θα σας αφήσουμε να παίξετε κιόλας το παιχνίδι, το The Energy Journey στο Roblox. Τι είπα, κάτι παράνομο? Μην κλείσουν φυλακή τώρα που το είπα.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Να μην παίξουν αν δεν θέλουν.
0: Στο δικό μου το μυαλό ακούστηκε λίγο πρόστιχο.
1: Εντάξει, παιδί μου, έτσι θα το έλεγα στο μικρόφωνο. Μας ακούει ο μπαμπάς μου.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Έμα πια. Έμα τι.
0: Αύριο το πρωί και πάλι εδώ θα είμαστε στις 7, έτσι.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
2: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ για να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
1: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
2: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
2: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
3: Σας περιμένουμε!
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε.
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Shine bright like a diamond.

0: Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Just come and get it.
1: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Η εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.
4: We got it together, didn't we?

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: 90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: του Velvet.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα στο απόγευμα 3ης 1 του Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σας, καλό μήνα να έχουμε. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Γιορτάζουμε κιόλας σήμερα, πολλά τα ονόματα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με Σάντρα, In the Heat of the Night, σε λίγο Everything But the Girl και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Mad About You στο 96,8 Velvet, 20 λεπτά μετά από τις 5. Να σας πω, σήμερα έχουμε γιορτινή μέρα, όπως σας είπα, 1 του Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουμε, γιορτάζω και εγώ. Θα σας διαβάσω τα ονόματα γιατί είναι πάρα πολλά. Και αν ακούσετε κάποιο που ξέρετε, απλά σημειώστε το. Είναι Αδαμαντία, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινή, Κερασμή, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Ισμήνη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη. Πάρα πολλά. Οπότε μπείτε, είναι άπειρα, είναι και κάποια αντρικά που γιορτάζουν. Οπότε χρόνια σας πολλά. Στείλτε σε κόσμο, γιατί σίγουρα θα ξέρετε πολλούς από αυτούς και πολλές. Χρόνια μας πολλά λοιπόν. 6931 968 968 είναι το Viber του Velvet. Εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τους μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη.

0: κομμάτι και αυτό. Bonnie Tyler στο 96,8 Velvet σε 15 λεπτά μετά από τις 5. Είναι εδώ στην πόλη μας, στο κέντρο συγκεκριμένα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, ανοιχτό και μας περιμένει. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και γενικότερα προσφέρει πάρα πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, πάνω από 100. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών μπορείτε να πάτε από κοντά, εννοείται, να συζητήσετε με τους ανθρώπους, να δείτε λίγο τα προγράμματα, να δείτε τι σας ενδιαφέρει, αν και εφόσον έχετε αποφασίσει ότι φέτος θέλετε να ξεκινήσετε σπουδές. Μπορείτε λοιπόν, όπως σας είπα, από κοντά στα δύο σύγχρονα κτίρια του των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Από εμένα, καλή αρχή.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν να καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρε,

0: Άισιχτήρι. Βρε, άισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
1: What?
0: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Ούτε εμένα.
1: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
0: Εγώ το εννοώ.
3: Τελεία παράγραφος.
0: Δεν με νοιάζει.
4: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
0: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
0: Το δρόμο.
4: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
0: Το δρόμο σου.
4: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
0: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου.
5: Έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
0: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
6: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
0: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
5: Δεν με νοιάζει.
7: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
0: Να, δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
8: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Σε συζητάν δικό.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Nothing gonna stop us now στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λένε σχετικά με την Gen Z, η οποία λέει έχει αφήσει το κινητό από το χέρι όλος παραδόξως και στρέφεται σιγά σιγά προς το να περνάει χρόνο με κάτι χειροπιαστό, με κάποιο χόμπι δηλαδή, του τύπου να μαγειρεύει ή να κάνει κάτι που χρειάζεται χειρονακτική εργασία για να ξεχνιέται και να απασχολείται να μην κοιτάει οθόνες, κινητό, υπολογιστή, τάμπλετ κτλ. Και όλο αυτό λέει το κοινό στοιχείο πίσω από όλες αυτές τις τάσεις που έχουν δημιουργηθεί είναι η ανάγκη να κάνουμε κάτι που απαιτεί πραγματική προσοχή και συγκέντρωση, γιατί αν δείτε και παρατηρήσετε, η συγκέντρωσή μας έχει λίγο χαθεί με όλη αυτή την πληροφορία από τα κινητά και μου αρέσει πολύ αυτό. Θα ήθελα να μου γράψετε στο Viber τι χειροπιαστό θα κάνατε εσείς από χόμπι.
1: Ergon Agora Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Ergon Agora East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Ergon Agora και Ergon Agora East. Μην το χάσετε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί. Μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό...
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
11: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
10: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
11: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
10: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
11: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
12: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
13: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
12: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
13: Αρκεί, αρκεί.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow River στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ την Πατρούλα. Ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και την Ελένη. Επίσης, χαιρετώ την Αναστασία που λέει από χειρονακτικά χόμπι. Θα ήθελα να ξεκινήσω κάτι σε πυλό ή στο να φτιάχνω κεριά. Που αυτό με τα κεριά τελευταία έχει γίνει πάρα πολύ τάση. Το παρακολουθώ και εγώ σε πολλές κοπέλες και αγόρια που φτιάχνουν και τρελαίνω. Με τα κάνουν και έτσι σαν cheesecake ή με διάφορα τέλος πάντων που να μοιάζουν με κάτι γλυκάκια και τέτοια. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, ό,τι καλύτερο, Αναστασία, είμαστε μαζί σου, ξεκίνα. Diana Ross, μέσα στο Upside Down.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sharp και το You στον 96,8 Velvet. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Να σας πω ότι η ιστορία της ενέργειας γίνεται παιχνιδάκι και σας περιμένει στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μας. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, 5 Σεπτεμβρίου, σημειώστε ημερομηνία και ώρα στις 11 το πρωί. Θα έρθετε στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 κοντά στον πύργο του ΟΤΕ και θα ανακαλύψετε το The Energy Journey στο Roblox από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα εξερευνήσετε 169 χρόνια ιστορίας, θα παίξετε, θα διασκεδάσετε και θα πάρετε μέρος στη μεγάλη κλήρωση για μοναδικά δώρα. Εκεί, λοιπόν, θα συναντήσετε και τον Βασίλη και την Αναστασία live από τη ΔΕΘ, από το πρωινό Velvet. Οπότε ραντεβού το Σάββατο στις 11 ακριβώς το πρωί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι, είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Time out για θρακών.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μαρία Μαγδαλένα και η Σάντρα στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ ποιο είναι το βήμα του μακιγιάζ που πάντα λέει το ξεχνάμε και είναι πάρα πολύ βασικό και είναι τα toners. Toner δηλαδή να βάλεις στο πρόσωπό σου αφού καθαρίσεις πάρα πολύ καλά την επιδερμίδα σου. Στην ουσία λέει δημιουργεί μια πολύ καλή βάση για τα υπόλοιπα προϊόντα που θα βάλεις επάνω και επίσης είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Περιέχει και υαλουρονικό οξύ. Γενικότερα λέει είναι πάρα πολύ καλό. Αφήνει το δέρμα ελαφρώς βρεγμένο και επιτρέπει τα σέρουμς και τις κρέμες να απορροφηθούν πιο βαθιά. Εγώ δεν το ήξερα να σας πω την αλήθεια, ούτε χρησιμοποιώ. Τώρα εδώ λέει ότι είναι πάρα πολύ βασικό, οπότε να ξέρετε κορίτσια για την επόμενη φορά.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90th.
2: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
1: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
2: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
2: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
3: Σας περιμένουμε!
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε εδώ.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
14: Παίξε σε εμάς.
13: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
14: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
15: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
16: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
15: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
16: Αρκεί, αρκεί.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
19: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
18: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
21: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
20: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
21: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
20: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

όπως σας είπα και νωρίτερα, όλα τα Super Girls γιορτάζουν σήμερα. Αφιερωμένο λοιπόν στο 96,8 Velvet, αφιερωμένο και στην Ασπασία που μου έχει στείλει χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα. Γιορτάζει και η Ασπασία σήμερα, να ξέρετε. Και πάρα πολλά γενικότερα ονόματα, και αντρικά και γυναικεία από ό,τι είδα. Οπότε να ξέρετε, το βραδάκι δεν θα έχει βροχές ευτυχώς, γιατί κάτι άκουγα τρίτη βροχή, αλλά όλα καλά. Ο καιρός θα είναι μια χαρούλα. Θα βγούμε να γιορτάσουμε, θα τα περάσουμε πανέμορφα. Μέχρι τότε όμως σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968 να μου πείτε τι θα κάνετε εσείς απόψε το βράδυ, πώς το βλέπετε. Θα μείνετε σπίτι, θα βγείτε βολτίτσα, γράψτε μου τα πλάνα. Live is life αμέσως τώρα στον Velvet.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και κλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα.
2: Σερίς Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Girl Like You στο 96,8 Velvet. Χαιρετώ τον Άλκη και το Θεοφάνη που είναι στην παρέα στο Viber. Να σας πω τώρα για ένα βιντεάκι που έβλεπα έναν Αμερικάνο που ήρθε στην Ελλάδα και έπαθε σοκ με το Φρέντο Καπουτσίνο και λέει πόσο τέλος και τι κάνουμε εμείς στην Αμερική και δεν έχουμε καφέδες και όλα αυτά τα σχετικά. Και τώρα εγώ σκέφτομαι πραγματικά, όταν ένας Έλληνας βγαίνει στο εξωτερικό, πάει ταξίδι και ψάχνει Φρέντο Εσπρέσο, πώς μπορεί να αισθάνεται, ρε παιδιά, πείτε μου λίγο, που μας λένε αν θέλετε κρύο καφέ μπορείτε να πιείτε λάτε, το οποίο λάτε είναι μέσα στη Γαλατία. Αν πίνεις και σκέτο καφέ ιδίως, ό,τι χειρότερο για μένα. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει και σας άρεσε, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ εντάξει. Το Φρέντο Καπουτσίνο είναι πιο καλό, σίγουρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρεούλα μέχρι και τις 8. Σε λίγο ερχόμαστε με In Deep.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, που είναι η επανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα, ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά?

0: Εκεί πέρα έξω.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Time out για θράκον.
0: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γελά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο, μουστάκα.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο, μουστάκα.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Ωραίο το Red Red Wine, αν και μου κάνει λίγο πιο χειμωνιάτικο, αλλά δεν πειράζει. Ωραίο είναι και τώρα το φινοποράκι. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο, μέχρι και τώρα στην παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Τρίτης, 1 του Σεπτεμβρίου. Καλό μας μήνα και πάλι. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Είναι πανέτοιμος να έρθει στο μικρόφωνο και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
0: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
1: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
0: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
1: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΟΤΕ.
0: Σας περιμένουμε!
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
19: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
18: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
19: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
18: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
19: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
20: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν, Όχι τουλάχιστον, εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
20: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet. The best hits ever.
14: Velvet. Deja vu. I can't stop.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
0: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
9: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
10: Γιατί το

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,3.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που